Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμά σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες

φτιάξω κάτι τη θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

γεννήθηκα υπηρεστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

αυτά που δεν θέλεις. Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις. Ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα πογιά.

0: Sayali. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, καθώς και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας είναι ο πατήρ Ρωμανός Καράνος. «Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο, επειδή το λες εσύ, θα ρίξω πάλι τα δίχτυα». Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αυτή η φράση από το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι μία από τις πιο ανθρώπινες φράσεις που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ο Πέτρος δούλευε όλη τη νύχτα και δεν έπιασε τίποτα. Τέλειωσε τη δουλειά του, έπλυνε τα δίχτυα του και κουρασμένος και απογοητευμένος ετοιμάζεται να γυρίσει σπίτι. Και τότε έρχεται ο Χριστός και του ζητάει να κάνει κάτι που με βάση την ανθρώπινη λογική δεν έχει νόημα. Πήγαινε στα βαθιά και ξαναρίξε τα δίχτυα. Οι περισσότεροι από εμάς ίσως απαντούσαν κάπως έτσι. «Δάσκαλε, εσύ είσαι ιεροκήρυκας, δεν είσαι ψαράς. Εγώ την ξέρω αυτή τη λίμνη και από την καλή και από την ανάποδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν τώρα τα ψάρια. Και να σου πω και κάτι, δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα και είμαι εξαντλημένος. Πηγαίνω λοιπόν σπίτι μου. Καλή σου μέρα και σε παρακαλώ, μην μπλέκεσαι σε ξένα χωράφια». Ο Πέτρος όμως δεν απαντάει έτσι στην προτροπή του Χριστού. Αλλά τι λέει? «Αφού το λες εσύ, εντάξει, θα σου κάνω το χατήρι και θα ξαναρίξω τα δίχτυα». Η στάση αυτή του Πέτρου μας δείχνει τι σημαίνει πίστη. Η πίστη δεν βρίσκεται εκεί που όλα μας φαίνονται λογικά, αλλά εκεί που τελειώνει η δική μας βεβαιότητα. Η πίστη φαίνεται όταν ο Χριστός μας ζητά να συγχωρήσουμε κάποιον που μας αδίκησε, όταν μας ζητά να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, όταν μας ζητά να αφήσουμε μία συνήθεια, μία σχέση, έναν τρόπο ζωής που δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει πίστη. Αυτό σημαίνει ορθοδοξία. Πίστη δεν είναι να ανάβουμε ένα κερί και να ζητάμε από το Θεό να φυλάει τους συγγενείς μας από αρρώστιες. Επίσης δεν είναι πίστη να υπακούμε σε εκείνες μόνο τις εντολές που συμπίπτουν με αυτό που ήδη πιστεύουμε και θέλουμε να κάνουμε. Πίστη είναι να κάνουμε αυτό που έκανε ο Πέτρος. «Κύριε, δεν το καταλαβαίνω αυτό που ζητάς. Και για να είμαι ειλικρινής, διαφωνώ και δεν θέλω να το κάνω. Αλλά θα το κάνω επειδή το λες εσύ». Και τότε συμβαίνει το θαύμα. Τα δίχτυα γεμίζουν τόσο πολλά ψάρια που αρχίζουν να σχίζονται. Αλλά το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι άλλαξε ο Πέτρος. Πριν να συναντήσει και να εμπιστευτεί τον Χριστό, ήταν ένας άνθρωπος της καθημερινής βιωτής, σαν όλους εμάς. Μετά τη συμμόρφωσή του με το θέλημα του Χριστού, έγινε Απόστολος. Και αυτό είναι το δεύτερο σπουδαίο δίδαγμα του σημερινού Ευαγγελίου. Εμείς συνήθως ζητάμε από το Θεό να διορθώσει τις συνθήκες της ζωής μας ή τους άλλους. Ο Θεός όμως θέλει να αλλάξει εμάς τους ίδιους. Εμείς λέμε: «Θεέ μου, κάνε να πετύχει αυτή η δουλειά, κάνε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, κάνε να αλλάξει εκείνος ο άνθρωπος». Και ο Θεός απαντά: «Εγώ θέλω να αλλάξεις εσύ, να με εμπιστευτείς, να μπεις στα βαθιά, να αφήσεις τον φόβο σου και να με ακολουθήσεις». Αυτό το βούτυγμα στα βαθιά έκανε και η Αγία Νεομάρτης Ακυλίνα η Ζαγκλιβερινή, της οποίας τη μνήμη γιορτάζουμε σήμερα. Η Αγία Ακυλίνα γεννήθηκε στο Ζαγκλιβέρι, κοντά στη Θεσσαλονίκη, το 1745, μια εποχή πολύ δύσκολη και επικίνδυνη για τους χριστιανούς. Σε ηλικία μόλις 18 ετών κλήθηκε από τον Χριστό όχι απλώς να ξαναρίξει δίχτυα στη θάλασσα όπως ο Πέτρος, αλλά να κάνει τη σπουδαιότερη επιλογή της ζωής της. Ο πατέρας της είχε αναγκαστεί να σπαστεί το Ισλάμ και οι Οθωμανοί άρχισαν να πιέζουν και την κόρη του να αλλαξοπιστήσει. Η μικρή Ακυλίνα, ακολουθώντας τις προτροπές της μάνας της που παρέμεινε σταθερή στην Ορθοδοξία, ομολόγησε σαν άλλος Αθανάσιος Διάκος: «Χριστιανή είμαι και χριστιανή θα πεθάνω». Ήταν τόση η μανία των αλλοθρήσκων που τη χτυπούσαν 3 μέρες με ραδιά. Και όταν μετά από τόσο ξύλο θεώρησαν ότι είχε πεθάνει, επέτρεψαν να μεταφέρουν το σώμα της στο σπίτι της. Η Αγία όμως ήταν ακόμη ζωντανή. Και λίγο πριν παραδώσει την ψυχή της στον Κύριο, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1764, άνοιξε τα μάτια της και είπε στη μάνα της: «Μητέρα, έκανα όπως μου είπες. Το διαμάντι που μου εμπιστεύτηκες το φύλαξα καθαρό και αμόλυντο. Τώρα πηγαίνω κοντά στο Χριστό και Θεό μου». Την έθαψαν σε άγνωστο τόπο και σχεδόν 2,5 αιώνες αργότερα, το 2012, βρέθηκαν τα λείψανά της στο χωριό Όσα, κοντά στα λείψανα μιας άλλης νεομάρτυρος, της Αγίας Κυράνας, και μεταφέρθηκαν στον τόπο γεννήσεώς της, το Ζαγκλιβέρι. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, η πίστη είναι δύσκολο πράγμα. Είναι να προχωράς ακόμη και μέσα στο σκοτάδι. Είναι να λες ναι, ακόμη και όταν το όχι φαντάζει μονόδρομος. Ο Πέτρος και η Ακυλίνα επέλεξαν αυτό το ναι. Και τώρα πρεσβεύουν αδιαλείπτως υπερπάντων ημών προς τον Αναστάντα Χριστό. Ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνουμε το σημερινό πρόγραμμα με τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστόνης κυρίου Μεθοδίου. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα να είναι γεμάτη χαρά, υγεία και πνευματική πρόοδο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence Metropolitan Methodius. We present you the good news of great joy which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. This past week, our Missions Institute at Holy Cross School of Theology had the privilege of co-hosting Father Paul Abernathy from the Neighborhood Resilience Project and his annual Reclaim the Tradition Conference. Now, everyone in my parish may remember how inspiring Father Paul was from his visit to our own community last year. He arranged inspiring

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω όλους στο πρόγραμμά μας. Το εμπιστεύτηκε μία ηθοποιός πριν από μερικά χρόνια του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου. Είπε το εξής: «Από 16 χρονών έχω υποφέρει τα πάντα. Όμως τη μοναξιά δεν την αντέχω. Ξέρεις τι είναι να σε αποθεώνουν τα πλήθη και ενώ κλείνει μπροστά σου η αυλαία να μην ξέρεις σε ποιον να τηλεφωνήσεις, να μην έχεις κάποιον δικό σου, να είσαι μόνη, απελπιστικά μόνη μέσα σε ένα τεράστιο πλήθος». Η είδηση που μας δόθηκε από κάποιο αστυνομικό δελτίο για την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αθήνα αντικατοπτρίζει μία, θα έλεγα, πολύ θλιβερή αλλά και τραγική πραγματικότητα. Δεν αποτελεί παρά την κορυφή του παγόβουνου σε μία αφιλόξενη θάλασσα την κοινωνία μας που κρύβει κάθε μέρα χιλιάδες δράματα, τα οποία κάποια είναι κρυφά, κάποια άλλα μας γνωστοποιούνται. Ναι, λοιπόν, το αστυνομικό δελτίο στην τάδε οδό βρέθηκε μια νεκρή στο διαμέρισμά της, η οποία ζούσε μόνη. Οι γείτονες γνώριζαν απλώς την διαμονή της. Τέτοια συμβάντα κατήντησαν πάρα πολύ συχνά το τελευταίο καιρό σε μια πόλη όπως η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια. Αυτό το «ζούσε μόνη» άραγε προκαλεί στον καθένα μας τον ανάλογο προβληματισμό. Μας συγκλονίζει το τραγικό γεγονός να πεθαίνουν άνθρωποι μόνοι, αβοήθητοι, όχι σε κάποια μακρινή ερημιά, αλλά σε μια πολυθόρυβη πόλη, φυλακισμένοι στον ατομισμό μας, μέσα στα δικά μας προβλήματα. Νομίζω δεν μας μένει καθόλου καιρός, ούτε βέβαια και διάθεση, να σκεφτούμε κάποιους πολύ κοντινούς που σβήνουν στην εγκατάλειψη αλλά και τη μοναξιά. Και να σκεφτεί κανείς πως πολλοί από αυτούς που είναι νεκροί, πολύ πριν πεθάνουν, θα μένει μέσα στη λησμονιά και την εγκατάλειψη. Αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι έχουν και παιδιά, τα οποία τα ευεργέτησαν με πολλούς τρόπους και με μεγάλες θυσίες. Έχουν παιδιά, έχουν φίλους, συγγενείς, έχουν γείτονες και τώρα στην ανάγκη δεν έχουν κανένα. Και αυτό που τους παγώνει, νομίζω, θανάσιμα πολύ πριν από το θάνατό τους είναι αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος από αυτόν. Να πεθάνει κάποιος όχι από έλλειψη τροφής ή νερού, από έλλειψη στοργής, από μοναξιά, από εγκατάλειψη που συχνά συνοδεύεται από αχαριστία. Μεγάλο, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, αυτό το πολυσύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Η μοναξιά λόγω της εγκατάλειψης, όπως υπάρχει και η μοναξιά η εσωτερική, η ερημιά, κυρίως από την απουσία της αγάπης. Σε αυτήν τη μοναξιά αυτό καταδικάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος κλεισμένος στο εγώ του. Η απομόνωση φέρνει τη μόνωση, αρνείται να συμπαρασταθεί στη μοναξιά των άλλων που είναι γύρω μας και έτσι δημιουργούμε τη δική μας μοναξιά. Μια μοναξιά αληθινή, χειρότερη από κάθε άλλη. «Ποιο είναι το κύριο πρόβλημά σας?» ρώτησαν κάποτε τις εκπροσώπους των βελγικών γυναικείων οργανώσεων και η αναπάντηχη απάντησή τους ήταν η μοναξιά. Πάσχουμε κυριολεκτικά από μοναξιά. Δεν είναι, λοιπόν, υπερβολή. Πάρα πολλοί ζουν μόνοι και έρημοι μέσα σε μεγάλες πόλεις, μέσα σε μεγάλα πλήθη ανθρώπων. Αισθάνονται μόνοι ανάμεσα σε συναδέλφους, πλάι σε παρέες, κοντά σε συγγενείς και έτσι αυτή η ερημιά απλώνεται τρομερά στην καρδιά μας. Τοπικά θα μπορούσαμε να πούμε ζούνε κοντά σε πολλούς ανθρώπους, αλλά τροπικά η συμπεριφορά, ο τρόπος είναι σε μία ερημιά. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Η αδιαφορία είναι πολύ ιδιαίτερα κουραστική. Να πλησιάζεις κάποιον με αυθορμητισμό, με καλή διάθεση, αλλά να νιώθεις ότι είναι αμπαρωμένος. Ο άνθρωπος αυτός
Νομίζω ότι έπαψε να είναι με όλη τη σημασία της λέξεως ένας γνήσιος υγιής άνθρωπος, γιατί αρνείται την αγάπη. Την αγάπη που κάνει άνθρωπο τον άνθρωπο. Και υπάρχουν πολλά βασανιστικά ερωτήματα. Γιατί αυτές οι φιλικές, οι αδελφικές,

Οι ειλικρινείς σχέσεις που κάποτε είχαμε και βιώναμε γίνανε μηχανικές, ψυχρές, τυπικές. Γιατί τη θέση της αγάπης την πήρε η στεροβουλία, ο υπολογισμός, το συμφέρον. Γιατί αντί για ειλικρίνεια συναντάμε συχνά σκοπιμότητα ή ακόμα και καχυποψία. Γιατί να βλέπουμε τον άλλο όχι σαν αδελφό, αλλά σαν απειλή και αντίπαλο. Γιατί, μα η ψυχή του ανθρώπου δεν βρίσκει ισορροπία παρά μονάχα στην αγάπη. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για την αγάπη. Όταν περιορίζεται στον εαυτό του, φτωχαίνει. Μια ζωή που δεν έχει κανέναν να αγαπήσει και να αγαπηθεί δεν έχει απολύτως νόημα. Είναι ερημιά, μια πνευματική σαχάρα, είναι η απουσία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όπου απουσιάζει η αγάπη, απουσιάζει και ο Θεός. Και εμείς δεν βρίσκουμε συχνά αγάπη γιατί δεν προσφέρουμε αγάπη. Η προσφορά της αγάπης δεν αργεί να καρποφορεί. Βάζουμε αγάπη, βρίσκουμε αγάπη. Η αγάπη αυτή φέρνει τον άνθρωπο πάρα πολύ κοντά. Τον φέρνει στον πλησίον, σφυριλατεί κάποιους ακατάλητους δεσμούς, φυγαδεύει την μοναξιά. Το δράμα λοιπόν της σύγχρονης αυτής πιεστικής μοναξιάς δεν έχει καμία άλλη λύση από το γνήσιό μας ενδιαφέρον, αλλά και τη δύναμη της αγάπης. Μια αγάπη που πρέπει να είναι αληθινή, να είναι γνήσια, να είναι ανιδιοτελής. Πριν από μερικά χρόνια είχα διαβάσει μια ιστορία για κάποια γυναίκα που έστειλε ορισμένα χρήματα σε κάποιο ταχυδρομείο, παρακαλώντας τον διευθυντή του ταχυδρομείου να φροντίσει έτσι ώστε κάποιος να τη στείλει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα. Ένας ποιητής φημισμένος που βρισκόταν σε κάποιο πλοίο να ταξιδέψει έτοιμος, ζήλεψε όλους εκείνους τους ταξιδιώτες που ο καθένας τους είχε κάποιον να τον αποχαιρετήσει. Αισθάνθηκε τη μοναξιά και έτσι κατέβηκε κάτω και βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν εκεί κοντά στο πλοίο και του είπε: «Θέλεις να κερδίσεις λίγα χρήματα?» Και βέβαια ο άνθρωπος απάντησε καταφατικά. Αμέσως ο ποιητής έβαλε μερικά χρήματα στο χέρι του και του είπε: «Όταν το πλοίο είναι έτοιμο να φύγει, εσύ να σταθείς εδώ και να με αποχαιρετήσεις κουνώντας το χέρι σου». Ενώ έφευγε το πλοίο, εκείνος ο άνθρωπος με ένα μαντίλι τον αποχαιρέτησε τον μοναχικό ποιητή. Αγαπητοί φίλοι, είναι τρομερό πράγμα η μοναξιά. Όπως είπαμε, μπορεί να βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλήθος και όμως η καρδιά μας να είναι μοναχική, γιατί δεν αισθανόμαστε το ενδιαφέρον, κανένα ψυχικό δεσμό με έναν άλλον άνθρωπο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο εδάφιο στον Ψαλμό 142. Εκεί λέει ο ψαλμωδός: «Έβλεπα προς τα δεξιά μου και παρατηρούσα και δεν υπήρχε κανείς που να με γνωρίζει, καταφύγιο εχάθη απ' εμού, δεν υπήρχε κανείς που να αναζητά την ψυχή μου». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να θυμηθούμε ότι ο Κύριος είναι πάντα κοντά μας και να ενθαρρύνω όλους εμάς, μια και το μαρτύριο της μοναξιάς είναι τρομερό, να σηκώσουμε τα μάτια μας. Ξέρω ότι έχουμε ασχολίες, προβλήματα, υποθέσεις δικές μας στη ζωή αυτή και να αναζητήσουμε ανθρώπους που γύρω μας είναι μοναχικοί, δεν έχουν κανένα να τους επισκεφθεί σε κάποιο γυροκομείο, σε κάποιο νοσοκομείο, να τους πλησιάσουμε, να τους κάνουμε παρέα, γιατί η μοναξιά πραγματικά είναι τρομερή. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους να επιδείξουμε πραγματικό ενδιαφέρον σε ανθρώπους, σε φίλους, ακόμα και σε γονείς που κάποιοι μπορεί να τους έχουν ξεχάσει, να αναθερμάνουμε τις σχέσεις αυτές, να δείξουμε πρακτικό ενδιαφέρον, επισκεπτόμενοι, μιλώντας, κάνοντας παρέα με ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν από μοναξιά μέσα στη μοναξιά τους. Ο Θεός πλούσια να μας ευλογεί όλους και να μας χρησιμοποιήσει σήμερα και την εβδομάδα αυτήν σε αυτόν ακριβώς τον τομέα.
Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν. You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
1: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest running Greek American program in the country.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
4: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947, επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
5: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, το 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
4: It's a great American success story.
3: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great role model.
6: He's got plenty of ideas on how to bring change.
7: Enlist the support of business leaders, elected officials.
8: Katzimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katzimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katzimatidis.
12: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katzimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
14: Αρκετά.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
14: Αρκετά.
13: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
14: Αρκετά.
13: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
15: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
13: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
15: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
15: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
13: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them. Speak directly with Yanni Vasilidis. International 30-694-066-7071. 30-694-066-7071.
14: And we're 12 minutes before the hour of 9 o'clock. Coming up at 9 o'clock, we have the Astra Report with news and commentary with Stamathis Astra. At 9 o'clock, it's in Greek, and at 9:30, it is broadcast in English. We want to say a chronia pola and happy birthday again to the members of the Grecian Echoes Nation celebrating their birthdays. Yesterday we had Stephanie Serpa from Medford. A chronia pola, Stephanie. And today, Sunday, September 27th, Maria Pithis Michalidis. Chronia pola, happy birthday. Thanasi Liakos from Nashua, New Hampshire. Chronia pola and happy birthday, Doxy Stefanidis. Chronia pola and happy the birthday to all of you.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή, βροχερή Κυριακή, Nor'easter έχουμε. Όλοι μέσα στα σπίτια και χτες και σήμερα και αύριο θα είναι. Αρκετοί στην Νέα Αγγλία χωρίς ενέργεια, χωρίς power, χωρίς ρεύμα, καθώς γενικά όλη η περιοχή βρίσκεται κάτω από την άσχημη καταιγίδα του Nor'easter. Έχουμε και το Parents Weekend, πανάθεμά μας, για τα πανεπιστήμια γίνανε όλοι λούτσα. Μετά τον καιρό πάμε να δούμε και τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον πρόεδρο Τραμπ που απέρριψε χτες την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ήταν το ιρανικό σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στελών, δηλώνοντας ο πρόεδρος Τραμπ στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία διότι χάνει κατά κράτος. Η πρόταση του Ιράν, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Κατάρ και των διαμεσολαβητών του στον ΟΗΕ, προέβλεπε το άνοιγμα των στενών και την επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά όπλα εντός 7 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα ήρε τον αποκλεισμό και θα αποδέσει

δέσμευε τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση μη αποδεκτή και δήλωσε σε συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μετά από 7 μήνες, ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι το χρονοδιάγραμμά του καθορίζεται από τις άμεσες ενδιάμεσες εκλογές και όχι από τον ίδιο τον πόλεμο και το πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία που είχε καθυστερήσει για καιρό. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τελικά στην αποδέσμευση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 6 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, παρέχοντας σημαντική ενίσχυση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου. Παράλληλα, ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, ντρόουν, έπληξε πάλι το Κίεβο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας έφηβος και να τραυματιστούν πάνω από 20 κάτοικοι. Η Βρετανική αστυνομία αντιμετωπίζει απειλή για τα εκρηκτικά και τρομοκρατία. Η αστυνομία στην Αγγλία εκένωσε κατοικίες κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση και συνέλαβε αρκετούς άνδρες ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με τα εκρηκτικά. Στην Βραζιλία να πάμε, καθώς εκεί έχουμε εκλογές στις 4 Οκτωβρίου, δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής υπονομεύει την προσπάθεια επανεκλογής του Προέδρου Λούλα. Εδώ και μήνες ο Λούλα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπελσονάρου, ο Μπελσονάρου είναι ο γιος του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, δίνουν σκληρή μάχη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η οικονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Λούλα δυσκολεύεται να επικρατήσει στις εκλογές. Μάλιστα την Παρασκευή ο Λούλα έδωσε προεδρικό διάταγμα να κλείσουν όλες οι εταιρείες τζόγου που κάνουν το betting, που στοιχηματίζουν είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο καζίνο μέσω του διαδικτύου, καθώς υπήρξε μεγάλη αγανάκτηση από τον κόσμο της Βραζιλίας ότι έχαναν τα χρήματά τους στο online, στον διαδικτυακό τζόγο. Στο Μαρόκο το κυβερνών κόμμα εκεί, που ονομάζεται μάλιστα Αυθεντικότητα και Εξυγχρονισμός, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές το Σαββατοκύριακο. Μια σπάνια είδηση πολιτικής σταθερότητας σε μια εβδομάδα που κυριαρχείται από ειδήσεις για συγκρούσεις. Το θέμα είναι ότι 62% των ψηφοφόρων δεν ψήφισαν στις εκλογές, καθώς η νεολαία περισσότερο βλέπει ότι τα χρήματα του Μαρόκου πηγαίνουν στα καινούργια γήπεδα, καθώς το Μαρόκο θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ το 2030. Στην Ελλάδα να πάμε και στα ελληνικά θέματα. Δυστυχώς 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 4 Αμερικανοί, μετά την έκρηξη που κατά πάσα πιθανότητα έγινε από φυσικό αέριο και προκάλεσε κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα. Η έκρηξη έπληξε ένα διόροφο κτίριο σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη, σκοτώνοντας 2 αμερικανικά ζευγάρια, εκ των οποίων ήταν πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών αλβανικής καταγωγής. Μάλιστα το ένα ζευγάρι βρισκόταν και στο μήνα του μέλητος. Ένα άλλο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικιωμένοι που ζούσαν μόνιμα στο κτίριο αυτό, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Δούκας δήλωσε ότι η έκρηξη πιθανότατα οφειλόταν σε διαρροή αερίου. Δυστυχώς ένα ζευγάρι που περνούσε τον μήνα του μέλλοντος, νοικιάζοντας διαμέρισμα στον πρώτο όροφο κοντά στην Ακρόπολη, έχασε την ζωή του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαν σταλεί προειδοποιητικές επιστολές, όμως δεν είναι αυτό απλώς μια κακή τύχη. Αν είχε γίνει η προειδοποίηση που έμεινε αδιάβαστη, αυτό είναι κάτι παραπάνω. Στα γεωπολιτικά θέματα, η περιφερειακή θέση της Ελλάδας αυτή τη βδομάδα μετά τον ΟΗΕ αποτελεί την κλασική περίπτωση του μισογεμάτου ή μισοάδιου ποτηριού. Οι αναλυτές παρακολουθούν τη θέση της Ελλάδας, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα πλοηγείται επιδέξια σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό τοπίο, εδραιώνοντας

0: συνοδευμένη από ένα νεαρό λομπίστα, ενώ κάθε ενεργειακό συμβόλαιο με το οποίο ασχολείται καταλήγει κατά κάποιον τρόπο στην ίδια ελληνική εταιρεία, την Actor. Από την άλλη μεριά, το μισογεμάτο ποτήρι είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής της διπλωματίας στα Βαλκάνια, αποτελώντας μέρος ενός διαδρόμου που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο θέρμανσης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών για μια ολόκληρη γενιά. Από τη μία η Ελλάδα είναι ένα βενζινάδικο, ένα δοχείο το οποίο θα πηγαίνουν το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, από την άλλη κερδίζει μία θέση στο τραπέζι των αποφάσεων. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος κάθεται δίπλα της και ποιος κερδίζει και πληρώνει αθόρυβα τον λογαριασμό. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, η Wall Street την Παρασκευή έβαλε τέλος ένα σερί κακών εβδομάδων, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων σταθεροποιούνται. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο περίπου 1%, περίπου 500 μονάδες, έφτασε στις 51.800, ενώ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου διατηρήθηκε στο 5,18%. Η Microsoft ήταν αυτή που ηγήθηκε των κερδών, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%, ενώ οι Salesforce και η IBM έχασαν. Η εταιρεία υποδομών Cloud για την τεχνητή νοημοσύνη, N-Scale ονομάζεται, άντλησε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση από την αρχική δημόσια προσφορά, το IPO, με την στήριξη των μεγάλων εταιριών. Πρόκειται για άλλη μια ένδειξη για το πόσο έντονα συνεχίζεται η ροή κεφαλαίων προς την ανάπτυξη υποδομών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, σήμερα έχουμε την Εθνική Ελλάδος στις 3 παρατέταρτου αντιμετωπίζει την Γερμανία, επιδιώκοντας να δώσει συνέχεια αυτή η καινούρια γενιά στην θεαματική νίκη ανατροπή επί της Σερβίας. Οι Patriots ευτυχώς δεν παίζουν εδώ πέρα, αν παίζανε εδώ πέρα θα είχαμε γίνει όλοι παπιά, παίζουν στην Φλόριντα εναντίον τους Jaguars, δεν είναι το favorite, να δούμε τι θα γίνει. Οι Red Sox ολοκληρώνουν την κανονική περίοδο εν ώψη τα play-offs. Play-offs πάλι με τους Yankees, θα έχουμε την τρίτη play-offs, την τρίτη για τους Red Sox. Ενώ στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υπέστη οδυνηρή ήττα έκπληξη από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup. Ήταν αυτή λίγες μόρες ημέρες αφού ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη στην EuroLeague, δείχνοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια καινούρια αναδυόμενη δύναμη στην Ευρώπη. Αυτά τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας. Ας είσαστε προσεκτικοί σήμερα και αύριο με το Nor'Easter, μειώστε τις κινητοποιήσεις σας και πάντα κοιτάξτε τους ηλικιωμένους και όσους έχουν ανάγκη αν θέλουν κάποια βοήθεια. Να είστε όλοι καλά.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with 5 Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newberry Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
3: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία?

0: Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά. Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
1: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G. or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy. Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
2: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
3: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
4: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
5: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, τροφοscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς εντός μιας εβδομάδας απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες ότι η κυβέρνησή του είχε απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το Σάββατο σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από το Λευκό Οίκο με προορισμό τον Νόξβιλ του Τενεσί, δήλωσε έκαναν μία πρόταση αλλά την απέρριψαν. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, ανακοίνωσε η αστυνομία στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα, η αστυνομία διευκρίνησε πως το ελικόπτερο συνετρίβει το μεσημέρι και ότι βρισκόταν στις φλόγες όταν έφτασαν επιτόπου υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κοντά στη Σεντ Μπριζίτ Ντιμπερβίλ. Πλημμύρισαν με κόσμο οι δρόμοι της Μαδρίτης χθες, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα. Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση της Ισπανίας ότι δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας, ενώ απέτησαν τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από χθες αρκετές περιοχές της Ελλάδας με έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Σκιάθος, η Εύβοια και η Πάργα. Σε μια ιστορική υπαίθρια θεία λειτουργία στην εμβληματική Place de la Concorde στο Παρίσι, προεξήρχε ο Πάπας Λέων στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της επίσκεψής του στη Γαλλία. Ενώπιον ενός πολυπληθούς πνημίου, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απίφθινε προσκλητήριο για την αναζήτηση του ουσιαστικού νοήματος της ζωής, εστιάζοντας τις αξίες της πίστης, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας, μια κόκκινη γραμμή για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,93% και στις 51.828,62 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχερός ο καιρός σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στους 60 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης. Νεφελώδης θα είναι ο καιρός την Τρίτη με τον υδράργυρο στους 65 βαθμούς.

0: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24. 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: And now it's time for Greek inventions that change the world. Brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς εντός μιας εβδομάδας απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες ότι η κυβέρνησή του είχε απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το Σάββατο σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από το Λευκό Οίκο με προορισμό το Νόξβιλ του Τενεσί, δήλωσε έκαναν μία πρόταση αλλά την απέρριψαν. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, ανακοίνωσε η αστυνομία στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα, η αστυνομία διευκρίνησε πως το ελικόπτερο συνετρίβει το μεσημέρι και ότι βρισκόταν στις φλόγες όταν έφτασαν επιτόπου οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κοντά στη Σεντ Μπριζίτ Ντιμπερβίλ. Πλημμύρισαν με κόσμο οι δρόμοι της Μαδρίτης χθες, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα. Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση της Ισπανίας ότι δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας, ενώ απέτησαν τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από χθες αρκετές περιοχές της Ελλάδας με έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Σκιάθος, η Εύβοια και η Πάργα. Σε μια ιστορική υπαίθρια θεία λειτουργία στην εμβληματική Place de la Concorde στο Παρίσι, προεξήρχε ο Πάπας Λέων στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της επίσκεψής του στη Γαλλία. Ενώπιον ενός πολυπληθούς πνημίου, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απίφθινε προσκλητήριο για την αναζήτηση του ουσιαστικού νοήματος της ζωής, εστιάζοντας τις αξίες της πίστης, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας, μια κόκκινη γραμμή για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,93% και στις 51.828,62 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχερός ο καιρός σήμερα και αύριο, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στους 60 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης. Νεφελώδης θα είναι ο καιρός την Τρίτη, με τον υδράργυρο στους 65 βαθμούς στη μέγιστη τιμή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Sunsets along the coast of Cape Cod. Small towns dotted with fall foliage. Warm apple cobbler on a brisk winter evening. These are the sights, tastes, and feelings that make New England such a distinctive and beloved destination. It's only natural that a coffee by the same name would embody such rich flavor and history. For over 85 years, the New England Coffee Company has been perfecting the art of coffee roasting using the finest 100% Arabica beans, a tradition of quality evident in every cup brewed. Its smooth taste and hearty aroma leave you with a warmth and comfort only something exclusively New England could provide. A feeling you'll want to return to again and again. New England Coffee. Make a classic favorite the newest addition to your New England experience.
2: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Track one for intro. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Συνεχίζουμε τώρα με την ελληνική φωνή. Μαγνητοφωνημένη η σημερινή εκπομπή. Το πρόγραμμα το παρουσιάζει το καλό παιδί ο Μάικ. Δεν θέλω να ταξιδεύω, είπα, στις καταιγίδες αυτές. Και αρχίζω βέβαια το δεύτερο θέμα, αρχίζω vacation την εβδομάδα αυτή. Το καλό παιδί ο Μάικ θα βάζει το πρόγραμμα. Τον ευχαριστώ. Take it away, Mike.

κοιτάζω με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή. Μαγνητοφωνημένη εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ τον καλό παιδί τον Μάικ. Σημειώστε πως από την 1η του Οκτωβρίου το βραδινό πρόγραμμα θα μεταδίδεται με μειωμένο το σήμα του σταθμού από την 1η του μηνός στο AM από τις 6 και μετά, σύμφωνα με τον φθινοπωρινό κανονισμό του FCC. Στα κοινωνικά μας νέα, Metropolis of Boston Fall Camp for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th through Monday, October 12th. For details and registration, log in to metropolisofbostoncamp.org or phone 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, Αριστάρχου Αποστόλου και Καλιστράτου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, το 1821 το Μεξικό κηρύσσει την εξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1831 ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Μαυρομιχαλαίους στα σκαλιά της Εκκλησίας, Κυριακή πρωί. Το 1931 στο Κεντάκι ανθρακορύχοι και αστυνομικοί συνεχίζουν τις αντιπαρατάσεις τους, οι οποίες είχαν αρχίσει από τον Μάιο. Πολλές μάχες έχει δώσει το εργατικό κίνημα, αλλά σήμερα έχει ξεφτύσει στην Αμερική δυστυχώς. Το 1940 η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία και η αυτοκρατορική Ιαπωνία υπογράφουν σύμφωνο συμμαχίας που έμεινε στην ιστορία ως άξονας, The Three Axis Powers.
United on this date in 1940. Το 1950, Αμερικανοί επιστήμονες κατορθώνουν να μετατρέψουν την ατομική ενέργεια σε ηλεκτρική και σύντομα άρχισε η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων, τα οποία εκτός από παραγωγή ηλεκτρικού, μολύνουν και την ατμόσφαιρα με καρκινογόνες ουσίες. Και τέλος, σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, το 1983, ο Larry Bird υπογράφει 7 ετές συμβόλαιο με τους Boston Celtics, έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα οι μεγάλοι αθλητές του μπάσκετ παίρνουν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη μέρα, μια ευχάριστη εβδομάδα. Take it away, Mike.

En hacermos χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bosque of Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bosque of Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

λέτε, από εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε, να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.